Μα είναι ο καμπνάς αντίγης. Ο πίδι. Να σου έρθει ουσιαν σαν όμου. Ο πίδι. Black eye. Εγώ γκούρου Σοφία. Εγώ γκούρου Σοφία. Έγινε έμονο. Απριλάι, αμπού.